ακούσουμε τσουντίτσμα. Κτε πλανέτε τσουέν τόκ. Φάστ κατσετσάρτα, είστε ουι. Τέτς οχιάν.

Πού έλασα τη μονέδα? Οκ. Πλάζ από πισίν. Πλάζ, πισίν. Πλάζ, πισίν. Πλάζ, πισίν. Πισίν. Γιο, νουκ τσουατ. Κοτά η δεδενιά. Πλάζ, κουβέντος. Δο σκέμνε πλάζ. Club FM. Κάπε βέρα.